Ειρήνη, είτε Μαρή. Για πισάνε δε πόγος έστος, εν ζηνιά λουκ φουέ.